0: Κάτσε μου κουμπτή ένα μόν αγαπώ σου.
1: Είδω.
0: Μου γράφω.
1: Αχ.
0: Αυτή τη γορφώ.
1: Αχ.
0: Δεν είναι μικιά αδειά γύπου και δεν κρίνει κιά για δυο.
1: Αχ.
0: Αδέ σου λίτη μαμπέ πράγια για φόρα.
1: Δόχι ούρι μπούτ μου.
0: Πού είναι γύρω γύρω τέτοιου μήνω.
1: Πού τι αγωνιού κόμι.
0: Ε. Στην ώρα του αντιλίδα μόνο. Μου λόρπε.
1: Μου πέω μου ρουάρα. Από ια τσέγ Μαγκρέτ.
0: Αν από ια.
1: Πέρα τσέγ.
0: Λέτε κορδά.
1: Μότσα δάν γιο με απάρα.
0: Ότι ε.
1: Έλιο. Ε. Hello. Πέρα.
0: I'm going to go to the house.